0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.
4: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
3: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ΙΧΟΤΟΥ. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.

0: Ακούτε Καλημέρα Live.
1: Καλημέρα Live. Καλημέρα Live.
2: Μπράβο Πάνο, μη σταματάς.
3: Καλημέρα Πάνο.
4: Πάνο, τους ξύπνησες όλους.
3: Γιατί?
4: Καλημέρα Live. Και πάλι μαζί.

0: μου στον Τζον Θεοντόρ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι φίλες φίλοι. Σήμερα γιορτάζουν Αριάδνη, Ρωμήλος, Ρωμηλία. Χρόνια πολλά, we love you much. Είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Σήμερα, σαν σήμερα το 1851, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι New York Times. Και το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη.
1: Εδώ τα ακούς όλα.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
3: Όλα όμως.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ τα ακούς όλα.
2: Live FM 89,6.
4: Πώς ξύπνησες πάνω μας?

Okay, magnetic, magnetic. Τι ωραίο που είναι αυτό, έτσι. Πανέτοιμοι και σήμερα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και φυσικά να διεκδικήσουμε το ρολόι της ζώνης από το ξεχωρίο Πανταζής. 69-55-896-896. Αυτό είναι το στο Viber. Στέλνετε, κερδίζετε, συμμετάσχετε. Αυτά είναι, καλημέρα. Για να δούμε τι έχουμε τώρα όμως. Γεννημένη σαν σήμερα, 1905, είχε γεννηθεί η Σουηδή ηθοποιός Κρέτα Κάρμπο. Και το 1922 σπουδαίος Γιάννης Γιονάκης. Χρόνια πολλά και σας που έχετε.

0: Στις 7 το πρωί. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, σε λίγο μια γρήγορη ματιά στο καιρό μας. Και βάμος.
1: Παίζει. Παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου.

0: ζεστάρω φήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένες φωλιατοειδή.
2: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
1: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
1: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
1: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 086 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
5: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Ακούτε. Καλημέρα live. Παρουσιάζει ο Πάνος Τσακάλης.

Χρήστος Μάστορας. Μαργαρίτα, με αυτό ξεκινήσαμε ακριβώς 7 και 1 πρώτο λεπτό. Καλημέρα live και μετά Weekend, weekend, weekend. Φάνη, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πανέτοιμοι να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο καιρό. Όμως πρώτα πριν από αυτό, το ξεχωρίο Πανταζής από τον 46 Καλκίδα σας κάνει δώρο μαζί με τον live 89,6. Και μετά από κλήρωση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ένα πίθανο αντρικό ρολόι τη ζώνη. Στείλτε μήνυμα στο Viber 6955-896-896 τη λέξη ρολόι και μπείτε στην κλήρωση. Ξεχωρίο Πανταζής. Μεγάλη γκάμα σε επώνυμα ρολόγια, χειροποίητα κοσμήματα και ασημένιες κορνίζες.

Τι ώρα είναι? Η τέλεια ώρα για καφέ και κάτι απολαυστικό. Πού πάμε? Πού πάμε? Hot dog coffee. Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Ασφαλώς. Όταν θέλεις κάτι χορταστικό, καφέ και αξεπέραστα απολαυστικά snacks, τότε ξέρετε, hot dog coffee. Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Ο φίλος μου ο Χάρης, ο λατρεμένος μου ο Χάρης, μου λέει: καλημέρα, με καλή διάθεση και θετική σκέψη. Έρχεται Σαββατοκύριακο πάνω. Φτιάξε μας να το σπάσουμε, φίλια. Αν το σπάσουμε, Χάρης, τι θα έχουμε μετά? Αλλά εγώ λέω να το σπάσουμε και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι, ε. Α, τι λέτε? Να το σπάσουμε.

0: Εν τω μεταξύ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα... πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πρώτον, δεν θα μου λέτε σπάστο. Δεν θα μου λέτε δώσε. Και εσείς θα χαρμουργιάστε πρωί πρωί, τέλος πάντων, έτσι. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχω. Θέλω να είστε jet πρωί πρωί, έτσι. Δεύτερον, ακολουθούν Μιχάλης Καραγκούνης, Αντώνης Δρέμος, Τόκε Λίλα, Άργη Μεντούζα Πολιάνα και πολλά πολλά άλλα, βέβαια, στον Live 89,6 και στο Καλημέρα Live. Πίνασε η παρέα ή θα πεινάσει, υπάρχει λύση. Μέσα στο πολίο της Αργυρός, να στις μεζέδες πιάτα που μοιράζονται και γεύσεις που θέλεις να ξαναδοκιμάσεις. Στην Αρεθμίση 119 στη Καλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 86 878. Τώρα και με Takeaway από τη μία το μεσημέρι, για να απολαμβάνεις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν είσαι. Μέσα στο πολίο της Αργυρός, για στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
8: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
7: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
10: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Μπουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
11: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα. Παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα.

0: Πρημίας, Παγκράτης Κλαμπ, Same Spirit, Bigger Family.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
2: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
2: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
2: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
4: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες.
4: Live FM 89,6.
5: Χαλκίδα.
4: Ακούτε Καλημέρα Live. Καλημέρα Live.

0: Κάθε μέρα ακούς τον δικό σου live. Στους 89,6.
1: Πάνω, θα πάμε για μπάνιο.

0: Τιτό και Λίλα. Ποιος να σου το πει. Τώρα αυτά μου λέτε βέβαια μερικές φορές με ξεπερνάνε και εμένα τον ίδιο, αλλά να, τέλος πάντων. How are you, τι κάνετε, πώς είστε. Διεκδικείτε ένα ρολόι Dizone από το Χρυσοχοίο Φανταζής, αρκεί να στέλνετε έστω και ένα μήνυμα ή πολλά μηνύματα. 69-55-896-896. Πού πάμε τώρα, τρίτο μουσικό φεστιβάλ Θήβας. Ο Δήμος Θηβαίων, ο παραδοσιακός σύλλογος βλάχικου γάμου Θηβαίων και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σας προσκαλούν στο τρίτο μουσικό φεστιβάλ Θήβας στο Άλσος Αγίας Τριάδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Η Δέσποινα μου λέει, βεβαίως και θα πάμε για μπάνιο. Καλά, με πιστεύεις πάντα, έτσι. Και συμπληρώνει, εμείς, όχι ο Πάνος.
1: Επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Γιώργο Σωμαδόπουλο, σώμα με σώμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σας συμβαίνει σήμερα, αλλά η μισή αυτή την ώρα νιστάζεται και η άλλη μισή μου γράφεται. Εντάξει, το έχουμε παρακάνει και καλά κάνουμε, δηλαδή πρέπει να το παρακάνουμε καμιά φορά, sometimes. Σε λίγα λεπτά σας έχω στα time ζώδια για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα μου πεις τώρα με τα ζώδια μαθαίνεις τι σου γίνεται. Όχι, αλλά ζήτω. Ωραίο δηλαδή, έτσι. Η κίνηση αυτήν την ώρα διεξάγεται με κάποια μικρά προβλήματα, ειδικά στους περιφερειακούς. Δεν θα κάνω αυτό που νομίζετε. Τι κάνεις, μου λέει η άλλη. Τι να κάνω, σας προετοιμάζω για weekend. Καλά δεν είναι?
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα?
1: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Live FM 89,6.
3: Μπράβο πάνω, μη σταματάς.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Θα μου κάνεις αφιέρωση πάνω.
2: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
10: evianews.com. 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
14: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.

0: Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Ωραία μέρα, καλημέρα, έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που μου στέλνετε. Ευχαριστώ και για τις selfies 69-55-896-896. Μπορείτε να μου στέλνετε τις selfies σας και έτσι να συμμετέχετε στον διαγωνισμό της 7ης Οκτωβρίου. Δώρο, ένα ρολόι της ζώνη από τα ξεχωρία πάντα ζεις. Είμαι ο Πάνος Τσακάλης, είναι το Καλημέρα Live, καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ωραία και η σημερινή selfie. Σου πάει πολύ και το κραγιόν αλλά και η ζακέτα. Ο DJ καλά. 69-55-896-896.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

Next.gr. Πληκτρολογήστε το live.next.gr ή σε όλες τις μεγάλες ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Μια λατρεμένη φίλη μου γράφει: αγάπη και υγεία, η μόνη ευμερία. Θα το κάνω σποτ αυτό, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα Καζάνη Σαγιά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η εμπειρία πραγματικά απογειώνεται. Το τέταρτο Καφέινα Day by Portioli έρχεται στο Καζάνη Σαγιά. Από τις 11 το πρωί, καφές, μπέργκερς,

πρέπει να χάσεις. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το Καζάνι Τσαγιά, λίγο πριν τους καθενούς, στο δρόμο για ασθενή. Για πληροφορίες καλέστε 22 287 72 521. Καζάνι Τσαγιά, η εμπειρία που απογειώνεται πραγματικά. Χορηγός επικοινωνίας

0: Okay, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Και μην ξεχνάτε, στις 2 το μεσημέρι στον Live 89,6 η Φιλίτσα Ίσαρη. Ξύπνα, ξύπνα! Θα σας διηγηθώ κάτι τώρα, όμως πρώτα ένα μήνυμα. Μου λέει η άλλη. Για να το δω ολόκληρο μια στιγμή το μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Α, μου λέει, πες τα ζώδια να πάω σχολείο. Εξαργύρισε, εξαργύρισε. Το εξαργύρισε το λέω εγώ, έτσι. Σε λίγο ζώδια, στάτα, είμαι ζώδια. Όμως, όπως ξέρετε, από τα απέναντι μπαλκόνια μου φωνάζουν συνεχώς. Χαμήλωσέ το, χαμήλωσέ το. Εχθές, προχθές και σήμερα δεν είχα ανοίξει το παράθυρο. Ξαφνικά το ανοίγω πριν 10 λεπτά. Βλέπω ένα τύπο απ' έξω και μου λέει: Εδώ είσαι.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89.

Drive FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Wave FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: evianews.com. 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Μπουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
5: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
1: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λακταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
10: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουρ!
10: Και πού βάζεις κάψιμα?
11: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
10: Φουρ! Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο Diesel V-Force από την Aegean για Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο Diesel V-Force από την Aegean για

0: να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
2: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Live FM 89,6.
1: Χαλκίδα.
2: Χαλκίδα. Ακούτε Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Με τον Πάνο Τσακάλι.

0: ζώνη. Αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στην κλήρωση, στείλτε Viber 6955-896-896 τη λέξη ρολόι και συμμετέχετε, έτσι. Χρυσογόγιο Πανταζής, μεγάλη γκάμα σε επώνυμα ρολόγια, χειροποίητα, κοσμήματα και ασημένιες κορνίζες. Καλημέρα σε όλους εκεί. Καλημέρα επίσης στον Τζόνι, στην Τζούλια. Και η Αλεξάνδρα μου λέει τι θα γίνει, λέει, θα τηλεφωνήσεις που δεν σήμερα, τι να κάνω.
1: Live FM 89,6. Ζήσε. Ζήσε. Στο ρυθμό.

Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια. Και επειδή μια μικρή φίλη ακροάτρια δεν έχει σκοπό να πάει σχολείο σήμερα, αν δεν ακούσει ζώδια, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να τη στείλουμε σχολείο. Star Time σήμερα στο live, ακούς ζώδια και φεύγεις κατευθείαν για μάθημα, έτσι. Η μέρα λοιπόν άκου, η μέρα προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις, αλλά μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα. Αν αντιμετωπίσετε κάποια άρνηση, ξαναδείτε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Χωρίς τιμό προσπαθήστε να βάλετε όρια στις σχέσεις σας και μην φοβάστε να πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τις επόμενες ημέρες πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στη σωστή σειρά. Και αυτό πρέπει να γίνει ο σκοπός σας. Προσοχή στην επικοινωνία σήμερα, ειδικά με ανθρώπους από το στενό περιβάλλον. Ίσως αυτή τη μέρα να μην έχουμε πολύ όρεξη από το πρωί για συζητήσεις και άλλα τέτοια, αλλά καλό είναι να βρεθούμε με ανθρώπους από το κοντινό μας περιβάλλον που μας αγαπούν και το ξέρουμε. Τυχεροί ερωτικά, εδώ είμαστε. Τυχεροί ερωτικά σήμερα Παρασκευή. Παρθένοι,

0: Ένα σταθμό.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες. Μόνο στον Live FM 89,6.
3: Πάνω εσύ. Καλημέρα, Πάνω.

0: Όπως βλέπετε δεν λέω ονόματα πολλές φορές, αλλά μου γράφει μια λατρεμένη φίλη ακροάτρια ρολόι. Λίγο αργότερα μου ξαναγράφει ρολόι. Μετά από λίγο μου ξαναγράφει ρολόι. Και μετά μου γράφει: ελπίζω να μπήκα στο διαγωνισμό και να μην πιάνω τα ορθογραφικά λάθη. Ναι, το ρολόι γράφεται με όμικρον, έτσι. Οκ, ονόματα δεν είπα. Η παρέα θέλει με ζέ και η Αργυρό ξέρει τον τρόπο. Μέσα στο πωλείο της Αργυρό στην Αρεθούς 119 στη Χαλκίδα. Καλέστε στο 22 210 86 878. Ή πάρτε τις γεύσεις μαζί σας με takeaway από τη μία το μεσημέρι. Μέσα στο πωλείο της Αργυρός μοιραζόμαστε γεύσεις, κρατάμε στιγμές.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
6: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
7: Εμείς πάλι σκάσαμε.
6: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
7: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
6: Αυτή με τους ηλιακούς?
7: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
6: Δηλαδή,
7: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
6: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
7: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
6: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
6: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
8: We'll be right back.
5: Πρώτη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη τιμή.
5: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη επιβεβαίωση.
5: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
8: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
8: Ξέρεις τι τρως. Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λίγο κλείνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
11: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση Δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
10: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
11: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
14: Χαλκίδα.
13: Χαλκίδα.

0: Εν τω μεταξύ, η Αλεξάνδρα μου λέει: πού είναι ο Κουτσελίνης? Ο Κουτσελίνης στον πτήση 103,2 είναι. Και συμπληρώνει λίγο αργότερα. Θα του τηλεφωνήσεις? Να τον τηλεφωνήσω, γιατί.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Θέλω κι άλλη.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: Το πιο γλυκό με δύση λοιπόν, live89.6 και στο www.live89.gr. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει ένας άνθρωπος, φίλες, φίλοι, που θα ζήσει μισό εκατομμύριο χρόνια, είναι ο Γιώργος Κουτσελίνης. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, δεν είμαι μόνος.
0: Δεν σ' ακούω. Καλά, είσαι μακριά.
1: Εγώ δεν σ' ακούω.
0: Α, εσύ δεν με ακούς, μάλλον. Με βλέπεις τουλάχιστον. Τι χρώμα είμαι. Κατά κόκκινος, έτσι.
1: Μαύρα.
0: Μαύρα μεσάνυχτα, ναι. Λοιπόν, μια στιγμή, γιατί ήρθε η λατρεμένη. Γεια σου, λατρεμένη.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί γυαλίζεις?
2: Γιατί γυαλίζω?
0: Γυαλίζεις, κορίτσι μου, γυαλίζεις.
2: Με βλέπεις γυαλιστερή σήμερα.
0: Λάμπεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του φρέντο καπουτσίνο από το φρέντο εσπρέσο?
2: Ο φρέντο καπουτσίνο έχει κάποιο είδος από γάλα μέσα.
0: Όχι, κορίτσι μου, είναι ζεστός ο ένας, κρύος ο άλλος. Φρέντο καπουτσίνο, κρύος.
2: Α,
0: ναι, έχεις δίκιο. Μπερδεύτηκα με το
2: θα
0: καπουτσίνο.
2: Με κουφάνισε.
0: Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.

0: Ακούς τον δικό σου live στους 89,6.
1: Πώς ξύπνησες πάνω μας?
2: Δώσε πάνω, δώσε.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στα 15 μετά τις 9. Η αλήθεια είναι ότι μια τρέλα την έχουμε, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν είναι τίποτα. Λίγη τρέλα καλό κάνει. Κυριακή 4 Οκτωβρίου όμως η εμπειρία πραγματικά απογειώνεται. Το τέταρτο Καφεΐνα Day by Portioli έρχεται στο Καζάνι Σαγιά. Από τις 11 το πρωί καφές, μπέργκερς, παιχνίδι, πασία, θεατρικό εργαστήρι και μουσική.

0: του καθενού στον δρόμο προσθενή. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε, καλέστε 22-287-72-521. Το σημειώσατε, ok. Καζαντσαγιά, η εμπειρία σου απογειώνεται, χορηγός επικοινωνίας Pia Media Group. Είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Τι να κάνω, τίποτα δεν θα κάνω.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Live FM 89,6.

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπηρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
7: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένες φωλιατοειδή.
7: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
7: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
7: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
8: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
8: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
8: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις έναν λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Πίτος Γκρουπ. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Γκρουπ. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Γκρουπ. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
10: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ηχότου. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
13: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
13: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
13: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο

0: γίνεται.
1: Κωνσταντίνε, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε πολλά και διάφορα, βεβαίως, βεβαίως. Όμως φώτα, κάμερες, πάμε. Σήμερα έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια, βεβαίως, η γογό μας. Γογό, χρόνια πολλά. Και από μένα και από τον Γιώργο Κουτσελίνη και από τη Χρυσάντα Τριανταφύλου. Τι είπες?
2: Χρόνια πολλά, γογό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι εσένα.
3: Ποιος θα μπορούσε, είμαστε δύο.
1: Η Τριανταφύλου είσαι?
3: Ο Τζόρτζι με.
2: Τριανταφύλου εδώ.
1: Α, εδώ είσαι, έτσι καλά, συνεχίζω. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως. Για μεζέδες που μπαίνουν στη μέση και φέρουν την παρέα πιο κοντά με ζητοπολείο της Αργυρός. Αρθίζω 119 στη Χαλκίδα. Τηλεφωνήστε 22-210-86-878 και take away από τη μία το μεσημέρι. Με ζητοπολείο της Αργυρός, η παρέα ξεκινά από το τραπέζι.
4: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα.
4: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
4: Live FM. Live FM. Live FM. 89,1.

0: Yes, I do. 30-40 θα σας αγαπώ για πάντα. Όμως, αν αυτήν την ώρα ψάχνετε πάρκινγκ στο κέντρο της Χαλκίδας, χλωμό. Χλωμό, πολύ χλωμό. Λευκό δηλαδή, έτσι. Σε λίγο τα λόγια του σοβού της εκπομπής και φεύγω. Όμως, στις 2, στις 2 ακριβώς, στον Live 89,6. Φιλίτσα Ίσαρη, μην τη χάσετε με τίποτα. Τι κάνετε, 69-55-896-896, έτσι, με τον τρόπο αυτό και με πολλά πολλά μηνύματα, διεκδικείτε το ρολόι τη ζώνη από τα ξεχωρία πανταζής. Η κλήρωση σε λίγες μέρες.
1: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
2: Λίγα λόγια.
3: Πολύ όμως.
1: Live FM 89,6.

0: κουδούνι, κουδούνι πραγματικά. Και πάλι μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 6.30 ακριβώς στον Live 89,6. Πανέτοιμοι για τα λόγια του σοβού της εκπομπής. Το Master Control μου λέει φύγε. Okay. Λοιπόν, ο σοφός μας σήμερα μου θύμισε Coco Chanel, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας. Είχε πει: η κομψότητα δεν έχει να κάνει με το τι φόρεμα θα φορέσεις. Σωστό, σωστό. Καλημέρα Live. Καλό, μεγάλο, δυνατό Σαββατοκύριακο.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Thank you. Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Αυτό το καλοκαίρι,
10: αυτό το καλοκαίρι,
9: το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
10: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
9: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
10: Αστέρια Seaside.
9: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
11: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
12: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
14: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
13: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
14: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
14: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
15: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
16: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

Love FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
6: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
7: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
8: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
2: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας ΑΒ 623 Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας

0: ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
1: Στο Παγκράτης Κλαμπ, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
2: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
3: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
4: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
5: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
4: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 74 442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
2: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
2: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
3: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
3: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνικής Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις έναν λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπούτι και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
10: Και αυτό τον χειμώνα Μπουνόρος έρχεται
11: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον. Χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων. κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010 διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
12: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουρ!
12: Και πού βάζεις κάψιμο?
13: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
12: Φουρ! Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
14: Τηλέφωνο 22210 99 555.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Εγγύηση ποιότητας,
12: εγγύηση ποσότητας.
15: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
16: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
15: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
16: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
15: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
16: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
17: Ο σκληρός του Μαϊάμι.
18: Είναι δικός μου ο κόκορας, σε παρακαλώ, και έχει βραχνιά σήμερα.
19: Άλλος, αυτός έξω το παράθυρο.
18: Όχι, είναι τραγουδιστής.
17: Τι σε εγωιτεύει περισσότερο, μια ξανθιά καλονή που θα δεις στον δρόμο ή μια βαλίτσα που μπορεί να έχει μέσα από 5 ευρώ έως 5.000 ευρώ?
19: Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι των χρημάτων, αφού ξέρεις τώρα.
17: Η καλονή, η καλονή. Παντόφλα μετά. Τι θα έκανες αν σε κλείδωναν σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο για 20 χρόνια?
19: Τι θα έκανα?
17: Ναι.
19: Όπως βλέπεις εκεί στο Αλκατράς που σκάβουνε, θα έλεγα. Ναι. Σκάβω, να ανοίξω έτσι ένα τούνελ να φύγω.
17: Πρόσεξε, θα πετάξω το κλειδί.

0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.

0: Love FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Όχι.
2: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
5: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
4: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
2: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
6: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
8: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
7: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
10: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
11: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
12: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
2: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
3: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
5: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
3: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
5: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
3: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
5: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
5: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
6: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση, σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα, με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
7: Αστέρια Seaside.
6: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
8: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες, για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα, με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club, σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
9: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
11: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6.
12: Χαλκίδα.
11: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
6: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
7: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμι Ουζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 74 442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
8: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
9: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
10: πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumakis.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumakis.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Kumakis.
11: Εγγύηση ποιότητας.
10: Εγγύηση ποσότητας.
12: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
13: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
14: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
15: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
14: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
15: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
14: Τηλέφωνο 22210-86878 και με take away από τη 1 το μεσημέρι.
15: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,1.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
2: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
14: Και τώρα...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Live 89,6, Παρασκευή μεσημεράκι και η καλύτερη ώρα της εβδομάδας είναι εδώ. Όπου κι αν σε πετυχαίνω, χαλάρωσε, άφησε την κούραση πίσω και πάμε να ξεκινήσουμε το Σαββατοκυριακό με την καλύτερη μουσική. Είμαι η Φιλίτσα Ίσαρη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.
1: Εδώ τα ακούς όλα.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
3: Όλα όμως.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ τα ακούς όλα.
2: Live FM 89,6.

0: Live 89,6 και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θέλω να πω την καλησπέρα μου σε Πόπι, Βάλια, Μέρη, Σιδώρα, Ζαχαρούλα, Νεφέλη και Διόνη. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα της Σχολής Πολεμικών Τεχνών Μολών Λαβέ και στον προπονητή και ο Πεγτζίδη Χαράλαμπο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο για αγώνες.
1: Παίζει, παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

Live 89,6. Λοιπόν, αν ψάχνετε κορυφαία ποιότητα και γεύση, ο προορισμός είναι ένας: Λεωφόρος Χαϊνά και Κρεπολίου είναι μαγειρίο το Τσουκάλι. Ο Γιάννης και η Νικολέτα σας προσφέρουν εκλεκτά κρέατα παραγωγής τους από τη Λιβαδιά, αλλά και λαχταριστά μαγειρευτά ημέρας. Και το καλύτερο δεν σας το έχω πει ακόμα. Διαλέγετε το κρέας σας, σας το ψήνουν και έρχεται έτοιμο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα στο 2221-089-077. Το Τσουκάλι και καλή σας όρεξη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
6: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
5: Να δοκιμάσω.
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
5: Deal.
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
8: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: evianews.com. 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221086623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
2: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
8: ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
10: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
11: Ο σκληρός του Μαϊάμι.
12: Είναι δικός μου ο Κόκορας, σε παρακαλώ. Και έχει βραχνιά σήμερα.
13: Άλλος, αυτός έξω το παράθυρο.
12: Όχι, είναι τραγουδιστής.
11: Τι σε γοητεύει περισσότερο, μια ξανθιά καλονή που θα δεις στο δρόμο ή μια βαλίτσα που μπορεί να έχει μέσα από 5 ευρώ έως 5.000 ευρώ?
13: Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι των χρημάτων, αφού ξέρεις τώρα.
12: Η καλονή, η καλονή. Παντόφλα μετά.
11: Τι θα έκανες αν σε κλείδωναν σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο για 20 χρόνια?
13: Τι θα έκανα?
12: Ναι.
13: Όπως βλέπεις εκεί στο Αλκατράς που σκάβουνε, θα έλεγα. Ναι. Σκάβω να ανοίξω έτσι ένα τούνελ να φύγω.
12: Πρόσεξε, θα πετάξω το κλειδί.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατές.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
14: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Live 89,6. Θα ήθελα να σας πω για το τρίτο μουσικό φεστιβάλ Θήβας. Ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου Θηβαίων και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σας προσκαλούν στο τρίτο μουσικό φεστιβάλ Θήβας στο Άλσος Αγίας Τριάδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 7. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Κάθε μέρα ακούς τον δικό σου live στους 89,6.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Live 89,6. Παρασκευή σήμερα, παιδιά, και αφήνουμε πίσω την κούραση της εβδομάδας και πάμε λίγο να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Σας έχω το πιο απλό μυστικό υγείας και ευεξίας που πραγματικά δεν κοστίζει τίποτα. Νέες έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι μόλις 20 λεπτά περπάτημα την μέρα στην φύση, σε ένα πάρκο, ακόμα και στην παραλία, είναι αρκετά για να ρίξουν κατακόρυφα τις ορμόνες του άγχους. Λέγεται χάπι της φύσης και κάνει θαύματα για το μυαλό και για την καρδιά μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, κλείστε τα κινητά, βγείτε έξω για 20 λεπτά και αναπνεύστε. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και πραγματικά θα με θυμηθείτε.
1: Επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Live 81.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα.
1: Ακριβώς.
3: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
2: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
4: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
4: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
7: τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
8: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
8: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
9: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα, με μοναδική θέα
10: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
9: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
10: Αστέρια Seaside.
9: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
11: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.

0: Live 89,6. Και είμαστε μαζί, θα είμαι η Φιλίτσα, η Σαρή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, το Σαββατοκύριακο παιδιά έφτασε και πραγματικά πρέπει να φύγουμε για μία εκδρομή. Γι' αυτό λοιπόν σας έχω 4 υπέροχους προορισμούς και γρήγορες ιδέες. Πρώτη, ρομαντικό ναύπλιο για βόλτα στο Παλαμίδι. Μετά έχουμε την Πάβιανη για ένα παιχνίδι στο δάσος. Την στενή Ευβίας για μονοήμερη και καλό φαγητό. Η Δημητσάνα για ένα φθινοπορεινό τζάκι στο βουνό. Εσείς που λέτε να πάτε αυτό το διήμερο, θέλω να μου στείλετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Live 6955-896-896.
1: Τι ακούς εδώ?
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Live 89,6 και κάπου εδώ ανάμεσα στη δουλειά, τις υποχρεώσεις και το καθημερινό τρέξιμο, θέλω να κάνεις μία στάση για σένα. Κάνε μία στάση λοιπόν στο Coffee Power για έναν καφέ που σε ξυπνάει πραγματικά. Μία ζεστή λαχταριστή σφολιάτα ή ένα σνακ που θα σου φτιάξει αμέσως τη διάθεση. Λεωφόρο Καραμαλή 81 στην Ξηρόβρηση ή στο 2210-93-820. Coffee Power, η δική σου γουλιά ευτυχία σε κάθε δύσκολη μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

Live 89,6. Και ξέρετε ότι κάθε παιδί αξίζει την καλύτερη αρχή. Στο εύλογο έργο λοιπόν δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά και εφήβους, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης. Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς με συμβουλευτική καθοδήγηση, ενώ προετοιμάζουμε τους μαθητές δημοτικού για τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Εύλογο έργο στη Χαλκίδα. Παπαφλέσσα 18 στην Κάνηθο, στο 2221-082-828. Γιατί η εξέλιξη του παιδιού σας είναι εύλογο έργο.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Κατέβα στο πιο κάτω στένο κι αν δεν θες να μείνει κρύφο. Το σημάδι στο λαιμό σου, πες του το έκανα εγώ.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
2: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
6: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
7: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy.

διαδρομικά. Live 89,6, επιστρέψαμε. Θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου στην Ειρήνη, την Ισιδώρα, τον Νίκο, τη Μαρία και την αγάπη μου στην Αντωνία, τον Αλέξανδρο, την Ελβίρα και την Γεωργία που μας ακούν από τα Χανιά.

0: Live 89,6. Ξέρεις ότι οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους και η γνώση δημιουργεί το μέλλον? Μάθε λοιπόν αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA. Και μην ξεχνάς, κάθε Σάββατο τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο του μέλλοντος με τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, Λεωφόρος Καραμαλή 35. 2221-0-21-594 και 6951-41-53-59.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

Live 89,6. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Το μεσημέρι της Παρασκευής μας αποχαιρετά και η διάθεση για το Σαββατοκύριακο έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο. Φύγαμε λοιπόν για εκδρομές, φύγαμε για βόλτες, φύγαμε για να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 2. Μέχρι τότε η μουσική συνεχίζεται. Είμαι η Φιλίτσα Ίσαρη, να έχετε χαρά, αισιοδοξία και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά σε όλους!

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
7: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
8: Και τώρα επιτυχίες δίνα.
9: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
9: Live FM 89,6.
10: Χαλκίδα.
9: Χαλκίδα.

0: κάτι.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Live FM 89,6.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
0: Live FM 89,6.
3: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
5: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
5: Ε, όχι.
4: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
5: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
5: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
5: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
7: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
6: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι μπάσκε, Greenies Wood, ναι. Greenies Wood. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
9: Greenies Wood. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
10: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
9: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
11: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο. κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
12: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
13: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
14: Τηλέφωνο 22210-99-555.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Εγγύηση ποιότητας.
12: Εγγύηση ποσότητας.
15: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος αναβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.

0: και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένες φωλιατοειδή.
2: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
3: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
7: Εμείς πάλι σκάσαμε.
6: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
7: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
6: Αυτή με τους ηλιακούς?
7: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
6: Δηλαδή,
7: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
6: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
7: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
6: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
6: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
4: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
8: Και αυτό τον χειμώνα, Μπουνόρος έρχεται.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη δροσιά Χαλκίδας.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.

0: Drive FM 89,6. Drive FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
3: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
1: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
3: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
1: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
5: Αστέρια Seaside.
4: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
3: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα Kickboxing και MMA νέοι παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
10: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
11: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
3: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
3: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
3: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
12: Ο σκληρός του Μαϊάμι. Είναι δικός μου ο κόκορας, σε παρακαλώ, και έχει βραχνιά σήμερα.
13: Άλλος, αυτός έξω το παράθυρο.
12: Όχι, είναι τραγουδιστής.
14: Τι σε γοητεύει περισσότερο, μια ξανθιά καλονή που θα δεις στον δρόμο ή μια βαλίτσα που μπορεί να έχει μέσα από 5 ευρώ έως 5.000 ευρώ.
13: Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι των χρημάτων, αφού ξέρεις τώρα.
12: Η καλονή, η καλονή. Παντόφλα μετά.
14: Τι θα έκανες αν σε κλείδωναν σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο για 20 χρόνια?
13: Τι θα έκανα?
12: Ναι.
13: Όπως βλέπεις εκεί στο Αλκατράς που σκάβουνε, θα έλεγα. Ναι. Σκάβω να ανοίξω έτσι ένα τούνελ να φύγω.
12: Πρόσεξε, θα πετάξω το κλειδί.
15: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
16: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Όλες οι επιτυχίες.
16: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Live FM
1: 89,6.
0: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρυση, Χαλκίδα.
3: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
9: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
13: Χαλκίδα.
14: Χαλκίδα.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
6: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
5: Να δοκιμάσω.
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
5: Deal.
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Πρώτη διεθνής βράβευση.
2: Μεγάλη τιμή.
8: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
2: Μεγάλη επιβεβαίωση.
8: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
2: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
8: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
2: Ξέρεις τι τρως.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με 2 καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
9: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
2: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
10: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
11: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Μπουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
12: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
13: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
14: Φουλ!
13: Και πού βάζεις κάψιμο?
14: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Υγραέριο από την Coral Gas.
13: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
13: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
15: Τηλέφωνο 22210-99-555.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Εγγύηση ποιότητας,
13: εγγύηση ποσότητας.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
17: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες.
17: Live FM 89,6.
18: Χαλκίδα.
17: Χαλκίδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
5: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
4: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22 210 37 775. Αστέρια Seaside.
5: Αστέρια Seaside.
4: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
6: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου και των Καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη Δροσιά Χαλκίδας.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22210 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Εδώ τα ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM
1: 89,6.
0: FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλίου 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
3: Diana Solar. Η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
4: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
5: evianews.com 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
6: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
7: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
8: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
8: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
8: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
9: Ο σκληρός του Μαϊάμι.
10: Είναι δικός μου ο κόκορας, σε παρακαλώ, και έχει βραχνιά σήμερα.
11: Αυτός έξω το παράθυρο.
10: Όχι, είναι τραγουδιστής.
9: Τι σε γοητεύει περισσότερο? Μια ξανθιά καλονή που θα δεις στον δρόμο ή μια βαλίτσα που μπορεί να έχει μέσα από 5 ευρώ έως 5.000 ευρώ?
11: Εντάξει τώρα, εγώ δεν είμαι των χρημάτων, αφού ξέρεις τώρα.
10: Η καλονή. Παντόφλα μετά.
9: Τι θα έκανες αν σε κλείδωναν σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο για 20 χρόνια?
11: Τι θα έκανα?
10: Ναι.
11: Όπως βλέπεις εκεί στο Αλκατράς που σκάβουνε, θα έλεγα. Ναι. Σκάβω να ανοίξω έτσι ένα τούνελ να φύγω.
10: Πρόσεξε, θα πετάξω το κλειδί.

0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: ακούς τον δικό σου live στους 89,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
7: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Βούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Βούτρος Γιώργος, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210 86 119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
5: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
9: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
5: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
9: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
5: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
9: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
5: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
9: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
5: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
9: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
10: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
11: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
12: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
13: Και το...

0: FM 89,6.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Live FM 89,6.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
6: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
5: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα, ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
7: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
8: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
7: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
8: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
7: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
8: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
7: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
9: Στα κοτόπουλα Ναυπάκ του Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκ του Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
9: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
9: Κοτόπουλα Ναυπάκ του Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221-3071-19.
9: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
11: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
12: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
13: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
12: Βρε μπάσκε.
13: Όχι, μπάσκε. Κρινής γουτ, ναι. Κρινής γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
12: Κρινής γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-89352 και 6932-999-466.
13: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
12: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
14: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club, σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
15: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
16: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
17: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
18: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου. Από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
19: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
20: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
21: Όλες οι επιτυχίες.
20: Live FM 89,6.
21: Χαλκίδα.
20: Χαλκίδα.

0: το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: σας χτυπά.
1: Live FM 89,6. Ζήσε. Ζήσε. Στο ρυθμό.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
5: Και για πες, από πού?
4: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
5: Αυτή με τους ηλιακούς?
4: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
5: Δηλαδή?
4: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
5: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο?
4: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
5: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
4: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή, που πας?
5: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
6: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278. Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ρινγκ. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
7: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
8: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
7: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
8: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
7: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
8: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
7: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
8: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
7: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
8: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
9: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
11: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω σ' αυτόν τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος έρχεται.
7: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
8: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
9: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
8: Βρε μπάσκε.
9: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
8: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
9: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
8: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
10: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
11: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
10: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
14: Υγραέριο από την Coral Gas.
15: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
17: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
18: Τηλέφωνο 22210-99-555.
19: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
20: Εγγύηση ποιότητας.
21: Εγγύηση ποσότητας.
22: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές
0: που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει.
21: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
0: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
21: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
0: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
21: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
22: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
23: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
24: Όλες οι επιτυχίες.
23: Live FM 89,6.
24: Χαλκίδα.
23: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο.
24: Σε πολύ λίγο.
23: Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
25: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
26: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
27: Αστέρια Seaside.
26: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
28: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
29: evianews.com 24-ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
0: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
2: Το Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
4: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Love Mix by DJ Pico.
4: Love Mix by DJ Pico.
5: Εσύ
4: ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας
6: στα ραδιοφωνικά.

0: Live FM 89,6.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
4: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα με στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά

0: 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.

0: 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
0: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
0: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας. Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

νέες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.

0: 40 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας. Στα ραδιοφωνικά, ντε.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου μ' αντίκρισα.

0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: σένα.
1: Παίζει. Παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.
3: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια.
2: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Νύχτα με επιτυχίες, νύχτα, νύχτα με Live FM 89,6.